0: Αυτό το πουλ. Εσκα Λάιβ Ρίμιξ. Εσκα Λάιβ Ρίμιξ. These hits never stop. Ζαχτήρα Βρατσάμις,
1: Νάιλεψε, Μίξερ, Χιτούφ, Νατάχε. Αυτοπρομόσια. Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μάριαν.
2: Τι, Νόσελ, τι ρόβεις? Γιακ το, τι? Νο, σπράβζαμ, κόγκο ιους βκρενκιουέμ.